Να δουνία και λιλίχτε, να μέρι λιλίχτε. Να δουνία και λιλίχτε, να μέρι λιλίχτε. Γάλιμ σενταχώτε, το τέρι λιλίχτε. Γάλιμ σενταχώτε, το τέρι λιλίχτε.